Εσύ. Αου κάνω όνα κοντά, επιρροντήτως λα μίσα. Πού από τα κεμπρογμπάρου τα κάωνα ρε. Οκ, μπλόγ του Μαγνακό. Αναν ήμον τίγμο και μόλτα η τίστερ. Ο Γκίκαντο Καν Χαρόλτ Σαμπούλ. Κομούστα μαν μα τα γαμπούλ. Κομπίγιολο. Παγκέ χαπον, η κατοχάνα το λίγα λίγα ως λίγαν. Αν το η κατοχάνα λίγα λίγα ως δούς. Number 2. Ah, number 2 niya pabutaan. Usa para makompleto. Lang akong tubag. Sa imong tigmo kay suga sa four wheels. Ah, gikan daw kang Jeff Buhol. Kumusta man taga Buhol? Aga. Balong akong tubag. Anang imong tigmo? PC. Piotr. Uap agapon, mga kurma. Aga. Lang tubag na ko anang imong tigmo? Kay. Onsa ni?